είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Τα Βρυλίσια ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Ελευσίνα ακούει Χάπι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
1: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
0: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: I gotta have faith.
1: Χάρπη 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Γλυφάδα ακούει Happy.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 94.
1: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: πολύ, ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. 6 ώρα το πρωί δείχνει το ρολόι μας. Φτάσαμε και στην Πέμπτη, 5η 8 Οκτωβρίου. Ελάτε υπομονή, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω αυτή την εβδομάδα το Σαββατοκύριακο το περιμένουμε πώς και πώς. Έχουμε την καλύτερη μουσική, την καλύτερη διάθεση. Θέλω να ξυπνήσετε με την ησυχία σας. Η Ιωάννα Λαΐου θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10. Και η περισσότερη μουσική φυσικά εδώ στον Happy. Λένι Κράβιτς για το ξεκίνημα και Fly Away. Καλώς ήρθατε, καλημέρα.

Είναι η Σερ και Believe εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Έχουμε φτάσει στα 12 λεπτά μετά τις 6. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Να δούμε και λίγα πράγματα για την ταυτότητα της ημέρας. Να πούμε χρόνια πολλά στον Πελάγιο και στην Πελαγία. Είναι η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και Παγκόσμια ημέρα όρασης. Σαν σήμερα, το 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Το 1980, Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο, ενώ το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο, τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Σαν σήμερα γεννήθηκαν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν το 1958 και ο Ματ Ντέιμον το 1970. Έφυγαν από τη ζωή το 1987 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, και το 1992 ο Βίλι Μπραντ, καγκελάριος της Γερμανίας. Επιστρέφουμε στη μουσική μας και Μάικλ Τζάκσον έρχεται τώρα εδώ στον Happy. Happy 104.

0: Backstreet Boys και Everybody εδώ στον Happy 104 Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Για ξυπνήστε παρακαλώ. Ήρθε αυτή η ώρα η ωραία. Σας βάζω και εγώ τις κατάλληλες μουσικές. Και θέλω να σας πω ότι και ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται. Δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει Happy και πολύ απλά κέρδισε το. Θέλω τώρα πρωί-πρωί φωνητικά μηνύματα με βραχνιασμένη τη φωνούλα, δεν πειράζει. 6979-104-104, όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s. Non-stop Happy 104.

0: Just wanna have fun. Έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι η Πέμπτη είναι μια πολύ ωραία ημέρα για να κάνουμε σχέδια. Τι έχετε κατά νου, για πείτε μου. Περιμένω και σήμερα μηνύματα στο Viber στο 6979104104. Θα κερδίσετε και σήμερα προσκλήσεις για την παράσταση Η Ιδέα της Χρονιάς. Έχουμε πρεμιέρα απόψε, 8 το βράδυ στο Θέατρο Βρετάνια. Θα τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν στον Happy. Depeche Mode και Enjoy the Silence έρχεται τώρα.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: νησιά. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα Χάπι, σε ακούω κάθε μέρα, μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα

0: Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Πώς είστε, τι κάνετε, αν μόλις τώρα ξυπνήσατε και θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, πάμε να τις δούμε παρέα. Μάρκο Ρούμπιο στο επίκεντρο φυσικά και η ομιλία του στην Πνίκα. Η Ελλάδα έδειξε ότι είναι απαραίτητος φίλος των ΗΠΑ και υπόδειγμα συμμάχου. Έκανε μάλιστα αναφορές σε Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των φοιτητών στην Γαλλία. Γίνεται ο χαμός. Να πάμε και στην Ισπανία που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Και στην Ελλάδα να επιστρέψουμε πάλι, όπου έχει ξεσπάσει μια φοβερή διαμάχη ανάμεσα στην Αναβύση και τον Νικό Καρβέλα. Η εταιρεία παραγωγής της Βύση απαντά στον Νικό Καρβέλα. Πληρώσαμε 250.000 ευρώ για πνευματικά δικαιώματα και δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα. Στα πιο ανάλαφρα και lifestyle news, η Ζεντάγια βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης, επειδή παρέμεινε καθιστή όταν χαιρέτησε την Μπριζίτ Μακρόν στο σοου της Louis Vuitton στο Παρίσι και χρήστες των social media την κατηγόρησαν για έλλειψη καλών τρόπων. Αυτά προς το παρόν. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Σηκωθείτε με την ησυχία σας. Εμείς συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα, καλορίζικο το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: κεραμικός. Ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. 7 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας, Πέμπτη σήμερα 8 Οκτωβρίου και επιτέλους ναι, είναι Πέμπτη. Έχουμε αφήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της εβδομάδας πίσω, οπότε λοιπόν πάμε να κάνουμε το σημερινό πρωινό λίγο πιο ευχάριστο με τις καλύτερες μουσικές και πολύ happy διάθεση. Είμαι η Ιωάννα Λαΐου, μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και στα Σωτήρης Καλυβάτσης. Θα τσεκάρουμε και λίγο τον καιρό, γιατί προς το παρόν καλά μας τα έχει πει τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, όχι τίποτα άλλο, πλησιάζει και το weekend. Προς το παρόν τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά εδώ και η Λίζα Στάνσφιλτ αμέσως τώρα, All Around the World. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε, καλημέρα.

0: Είναι η Alana Miles με αυτή τη βελούδινη φωνή και Black Velvet εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Για να δούμε και τι θα γίνει με τον καιρό σήμερα. Πάντως εγώ εχθές το μεσημέρι το shorts μου το έβαλα γιατί ήταν απίστευτη η ζέστη. Κάπως έτσι θα είναι και η σημερινή ημέρα. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 18 βαθμούς. Θα φτάσει μέχρι και τους 26. Το weekend θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Προς τα παρόν συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, του Unlimited και No Limit. Έρχονται αμέσως τώρα.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 80's. Right. Non-stop. Happy 104.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show στα 12 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να ανοίξουμε και ένα θέμα που νομίζω ότι μας απασχολεί τους περισσότερους και γενικότερα συζητιέται στις παρέες και είναι τα μηνύματα, ο πιο συχνός τρόπος επικοινωνίας. Είναι αγένεια, θεωρείτε, να σου στείλει κάποιος μήνυμα να το δεις μετά από λίγες ώρες, μη σας πω και μετά από μία μέρα και να απαντήσεις να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί πλέον νομίζω ότι έχει γίνει κανονικότητα το «Sorry, έλα τώρα το είδα» ή «Κοιμόμουνα, δεν το κατάλαβα». Εμένα νομίζω ότι με τσαντίζει λίγο όταν γίνεται αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν είπαμε να είσαι και πάνω από το κινητό. Αλλά πραγματικά θέλω τη γνώμη σας και περιμένω τα μηνύματά σας και σήμερα στο 6979-104-104. Στέλνετε στο Viber, θα τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν, συνεχίζουμε με την περισσότερη μουσική και Survivor αμέσως τώρα.
1: Happy 104.

0: Who's Bad και Michael Jackson εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και στα παιδιά στο Viber. Έχει ανάψει συζήτηση για τα μηνύματα. Γίνεται χαμός. Η Μαρία μου λέει: όταν κάνουν πάνω από 4 ώρες να μου απαντήσουν, το θεωρώ μεγάλη αγένεια και δεν ξανασχολούμαι. Η Βιβί μου γράφει: ποπό θεματάρα που άνοιξες. Εμένα μου απάντησε την επόμενη μέρα με τη δικαιολογία ότι κοιμόταν. Δεν σας το πω ότι παίζει πάρα πολύ αυτό με τον ύπνο, γιατί ήταν πολύ κουρασμένος. Η Λένα γράφει: εντάξει, είναι αυτά τα mind games που μπορεί να σε ξενερώσουν πάρα πολύ. Πάντως, παιδιά, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι όταν ο άλλος δεν σου απαντάει μέσα στις επόμενες 2 ώρες, είναι σοβαρό red flag. Για σκεφτείτε το. Προς το παρόν, να σας πω ότι ο πιο happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται. Δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Στείλτε φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Τι θα σας έκανε happy για να το κερδίσετε? Όρη συμμετοχή στο happy 104.gr. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα, γιατί έρχονται τα κρύα, που σημαίνει θέρμανση στο φουλ και λογαριασμοί στο κόκκινο. Κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρεί τη ζέστη. Εκτός και αν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει μέσα τη ζέστη, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα, γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Τι ωραία που ακούγεται. Αυτός που αγαπάς, ο δικός σου άνθρωπος. Βέβαια, για να συμβαίνει αυτό θέλει και λίγο συνέπεια, έτσι, όχι μόνο τίτλο. Καλημέρα και πάλι, Happy 104 και Happy Morning Show. Σωτήρης Καλυβάτσης και σήμερα θα είναι μαζί μας. Προς το παρόν, για ακούστε τι έγινε χθες.
1: Ιωάννα μου, συνεχίζουμε να είμαστε στην Τετάρτη.
0: Βεβαίως, δεν έχει αλλάξει.
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει.
0: Είναι και πολύ πρωί ακόμα για να αλλάξει.
1: Τον Οκτώβριο πώς τον αισθάνεσαι εσύ? Γιατί μου έλεγες για το Σεπτέμβριο ότι δεν έφευγε με τίποτα. Ο Οκτώβριος τσουλάει για κάποιους λόγους.
0: Τσουλάει ο Οκτώβριος. Καλός μήνας είναι.
1: Ωραία, θα πάμε.
0: Έχουν γίνει πραγματάκια, Σωτήρη.
1: Τσίκι. Έχουμε και πολλά δυσάρεστα βέβαια στη χώρα. Αλλά ας τα κάνουμε μια παρένθεση έστω για αυτές τις 4 πρωινές ώρες.
0: Πάντα. Εμείς φροντίζουμε να λέμε τα. Κρατάμε τα καλά γιατί είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι.
1: Έτσι.
0: Θέλω να σου πω, θέλω να ενωθούν όλα μου τα κορίτσια αυτή τη στιγμή που μας ακούν εκεί έξω.
1: Ενωθείτε, κορίτσια.
0: Επιτέλους δικαιωθήκαμε. Νέα μελέτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, θέλω να σου πω, ότι έδειξε πως οι άντρες ψωνίζουν και ξοδεύουν περισσότερο.
1: Για τα κορίτσια.
0: Αυτό δεν το διευκρινίζει.
1: Ναι, γιατί κοίταξε, θα σου πω κάτι πολύ απλό. Λέω στην παράσταση, στο κέβημα, παιδάκι μου, κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, έχει μια εξήγηση. Λέω γι' αυτό. Άλλωστε και ψωνίζουμε με τόσο διαφορετικό τρόπο. Εγώ, αδερφέ, όταν μου παλιώσει ένα ρούχο, δεν βγαίνω να ψωνίσω. Βγαίνω να κυνηγήσω. Μαγαζί, μπήκα, είδα, βρήκα, το πλήρωσα και βγήκα. Ενώ η γυναίκα που είναι συλλέκτρια από καταβολής και κατασκευής κόσμου. Δεν βγαίνει, δεν αγοράζει το καινούριο επειδή πάλιο στο παλιό. Όχι, αγοράζει το καινούριο για να μην παλιώσει το παλιό. Θέλει το παλιό να είναι σαν καινούριο. Καταλαβαίνεις, εσείς κάνετε συλλογή. Εγώ φοράω παντελόνι, το φοράω.
0: Έλα μωρέ, πώς κάνετε έτσι, επειδή έχουμε 5 τσαντούλες και θέλουμε άλλη μία.
1: Και καμιά τριανταριά ζευγάρια παπούτσια και θέλετε άλλα δύο. Και ποια έρευνα ήταν αυτή, το Σάσεξ?
0: Το Σάσεξ. Και μάλιστα λέει ότι οι άντρες ψωνίζουν και πιο άχρηστα πράγματα από τις γυναίκες.
1: Ναι, εγώ επιμένω ότι αν κάνουμε μία έρευνα για το τι ψωνίζουν οι άντρες και τους οδηγεί στην πρώτη θέση των ψώνιων, θα ανακαλύψουμε ότι ψωνίζουν για τις γυναίκες.
0: Μακάρι, Σωτήρη μου, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες. Να βγουν τα αγόρια να πάρουν κάτι, τα κορίτσια.
1: Μα είμαστε και οι πότες πάνω απ' όλα.
0: Βέβαια,
1: πάνω
0: καλά.
1: Πολλά.
0: Εσύ, δεν είναι όλοι.
1: Εντάξει, υπάρχουν και οι Ισπανοί που λέγαμε που είναι τσιγκούνιδες. Μακριά από τους Ισπανούς. Όμορφοι. Αλλά βρε κορίτσια.
0: Τι να τον κάνεις τον Χωσέ Μαρία Ντολόρης άμα είναι καβούρια?
1: Ναι, ο Χωσέ Μαρίας καβούριας. Τι ακούτε? Happy 104 ακούτε.
2: Στην ομαδάρα του Happy στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Happy όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Είναι Eurythmics και Sweet Dreams εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να είδατε όμορφα και γλυκά όνειρα το βράδυ. Εγώ πάλι νομίζω, ναι, έβλεπα ότι ήμουν σε αεροπλάνο. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Αν γνωρίζετε, πείτε μου παρακαλώ με μηνύματα στο Viber. Να είναι καλό όμως. Αν είναι κάτι κακό, δεν θέλω να ξέρω. Πάμε και να ταξιδέψουμε λίγο στο παρελθόν. Γιατί σαν σήμερα το 1988, οι U2 κάνουν κάτι που μέχρι τότε δεν είχαν καταφέρει ποτέ. Το Desire γίνεται το πρώτο νούμερο ένα single στη Μεγάλη Βρετανία και είναι ένα τραγούδι χαρακτηριστικό. Δεν γίνεται να μην το αναγνωρίσεις και μάλιστα έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Αμερική και κέρδισε και Grammy την επόμενη χρονιά. Μιλάμε τώρα για σούπερ επιτυχία. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s. Ο κύριος Ρούμπιο έφυγε από την Ελλάδα ή ακόμα θα ταλαιπωρούμαστε στους δρόμους. Θα το δούμε σε λίγο και αυτό. Προς το παρόν, Kelly Family και Fell in Love with an Alien εδώ στον Happy.
1: Ο Happy 104 παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Καλλιθέα, ακούει Happy.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy.

0: Chris Isaac και Blue Hotel, ο ωραίος της εποχής. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το έτσι λίγο σκοτάδι και λίγο μυστήριο που είχε πάντα στη φωνή του, αλλά και στην εμφάνισή του. Ήταν καταπληκτικός. Συνεχίζουμε εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show, 12 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 8. Για να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης. Για αρχή να σας πω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα αναχωρήσει από την Ελλάδα τώρα τις πρωινές ώρες και κατά τη μετακίνησή του προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος θα υπάρξουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί βέβαια κάποιο συγκεκριμένο δρομολόγιο, αλλά θα έχουμε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και στο κέντρο της Αθήνας, το λέω για να μην ταλαιπωρηθείτε. Κατά τα άλλα, έχουμε θεματάκια από πρωί-πρωί στην Αθηνών Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο και στον Κηφισό μαζεύεται κόσμο, στην άνοδο και στην κάθοδο. Στη Λεωφόρο Κηφισίας, αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στην κάθοδο, κυρίως όσο πλησιάζεται στο κέντρο και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά τα λίγα προς το παρόν. Συνεχίζουμε με τη μουσική μας Fresh Cool and the Gang αμέσως τώρα εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Χαρακτηριστική μουσική Robert Miles και Children εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Διαβάζω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Bruno Mars. Γεννήθηκε το 1985, οπότε κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτός παιδί των 80s. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 10, πάμε και σε προθετικό μήνυμα, γιατί ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Happy 104.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Happy 104 και Happy Morning Show. 8 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Πρωινό 5η 8 Οκτωβρίου το παίρναμε παρέα. Και μου αρέσουν εμένα οι Πέμπτες. Μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί θεωρώ ότι είναι οι μέρες που μπορείς να κάνεις ωραία σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Για να κάνουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας. Μαζί τα πάμε μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Έχουμε την περισσότερη μουσική, τα καλύτερα 80s, 90s. Θα δούμε σε λίγο και τα νεότερα για τον καιρό. Προς το παρόν, because the night, για δυναμώστε.

0: Θα σας πω για τον καιρό να σας προλάβω, μη βάλετε και σήμερα πολλά και αρχίζετε και βγάζετε και όχι τίποτα άλλο, δεν ξέρουμε και πού να τα κουβαλάμε τα ρούχα. Βγαίνει και ο ήλιος σιγά σιγά, η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 20 βαθμούς, το μεσημέρι όμως θα ανέβει και θα φτάσει τους 26, μη σας πω και 27, οπότε λοιπόν πάμε για ανοιξιάτικη Πέμπτη μέσα στον Οκτώβρη. Θα συνεχιστεί άραγε αυτό, θα δείξει. Προς το παρόν συνεχίζονται οι μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες εδώ στον Χάπι και πάμε τώρα για Σάγκη και Μπουμπάστικ.
1: Είναι ο Χάπι 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Έτσι smooth θα το πάμε και εμείς, 12 λεπτά μετά τις 8, Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, με αφορμή ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε για την Kendall Jenner και τον Jacob Elordi, θέλω να πιάσουμε ένα θέμα. Όσο και να πεις, πάντα δημιουργεί μια μικρή συζήτηση στις παρέες και το θέμα αυτό είναι ποιος πληρώνει. Γιατί στην περίπτωση της Kendall και του Jacob γράφτηκε ότι εκείνη φέρεται να αναλαμβάνει πολλά από τα έξοδα, δηλαδή σπίτια, ταξίδια, μέχρι και private jet. Βέβαια, διαψεύστηκε αυτό, αλλά ας αφήσουμε τους celebrities να έρθουμε στα δικά μας. Σε μια σχέση, ποιος πληρώνει τελικά? Το πάμε μισά-μισά, το πάμε όποιος έχει περισσότερα, όποιος προλάβει και πει ας το κερνάω εγώ, ή αυτός που σε καλεί? Ειλικρινά θέλω να μάθω και είμαι περίεργη για την άποψή σας. Στέλνετε μηνύματα τώρα στο Viber στο 6979-104-104. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Προς το παρόν, Bee Gees και Stayin' Alive εδώ στον Happy.
1: Happy 104.

0: Χούτες και Τζόνι Μπι στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Βλέπω εδώ τα μηνύματα στο Viber και πάρα πολύ το θέμα τελικά ποιος πληρώνει. Η Αγγελική μου λέει: είναι ωραίο να πληρώνει ο άντρας το πρώτο ραντεβού και μετά να κερνάει μία ο ένας, μία ο άλλος. Οκ, ναι, αυτό είναι πολύ δίκαιο. Η Παναγιώτα χωρίς πολλά-πολλά λέει: φυσικά ο άντρας. Η Παναγιώτα. Η Κατερίνα έχει και αυτή την ίδια άποψη, αλλά καλό είναι λέει να κάνουμε και εμείς την κίνηση. Και αυτό είναι σωστό. Τι λέει και ο άντρας της παρέας, γιατί ο Γιώργος μου γράφει: εννοείται κερνάμε εμείς, ειδικά λέει στο πρώτο ραντεβού, αλλά με τσαντίζει να μην κάνει η κοπέλα την κίνηση. Έχεις δίκιο σε αυτό, συμφωνώ. Να σας πω ότι συνεχίζεται και ο πιο happy Viber διαγωνισμός. Τι σας κάνει happy, τι θέλετε να κερδίσετε? Μπορείτε να στείλετε τώρα φωνητικό μήνυμα στο 6979-104-104, όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα, γιατί η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά, όχι μόνο στα smartphones και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα. Αν είναι LVL φυσικά. Γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό σου ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση. Γιατί όταν έχεις LVL, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας, την περισσότερη μουσική και τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε Happy 104 και Happy Morning Show.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren.
0: Α, τι είπες?
1: Είπα καλημέρα
0: στα γερμανικά,
1: και
0: στα γερμανικά. Ναι. Ξέρεις γερμανικά? Πες μου λίγο, πάντα θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η γλώσσα.
1: Ναι, είναι λίγο. Έχει τις δυσκολίες της. Τα ελληνικά βέβαια είναι πιο δύσκολα.
0: Αλήθεια, Πώς θα πεις, είσαι πολύ ωραία κοπέλα.
1: Άσε τώρα τις εξυπνάδες. Μπορεί να έκανα 7 χρόνια γερμανικά, αλλά μιλάω πολύ λίγα πράγματα. Αφήσει, δεν το έχω. Θες να σου πω για αυτά?
0: Ναι.
1: Γαλλικά.
0: Από το... Α, ξέρεις γαλλικά.
1: Νηπιαγωγείο πήγα στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης.
0: Θυμάσαι από το νηπιαγωγείο?
1: Έκανα 13 χρόνια. Δεν μιλάω κουβέντα.
0: Καλά από το νηπιαγωγείο και λογικό είναι, ρε παιδί μου.
1: 13 χρόνια σου λέω έκανα.
0: 13 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ένα. Δεν ξέρω και καθόλου γαλλικά να σου πω.
1: Όμονα μου, ρε, ούτε μου. Λέω κάτι τέτοια. Μου έρχονται κάτι φλασιές. Και με τα γερμανικά σου λέω 7 χρόνια. Τα ίδια. Τίποτα, στουρνάρι. Αγγλικά. Σε αγγλικά με στέλνανε να πάω να μάθω αγγλικά και εγώ έμαθα τάβλη εκείνο τον καιρό, θυμάμαι. Έκανα και κάτι κινήσει. Εν πάση περιπτώσει, άχρηστος με τις ξένες γλώσσες. Και ξέρω ποιο τι με ενοχλεί. Αυτό που με ενοχλούσε και στα ελληνικά.
0: Τι, η γραμματική. Και εγώ έκανα ισπανικά. Έκανα 3-4 χρόνια βέβαια ισπανικά.
1: Μου να προφαβόρ. Μέχρι εκεί. Τουλάχιστον άμα βρεθούμε στους τσιγκούνιδες, τους Ισπανούς, μια μπύρα να την πιούμε, παιδί μου.
0: Πολύ ωραία γλώσσα τα ισπανικά, αλλά και εκεί στη γραμματική κόλλησα.
1: Ναι, ναι, στη γραμματική και στα σύγματα. Παιδί μου,
0: αλλιώς. Εγώ μίλαγα με το θήτα, μου άρεσε πάρα πολύ να μιλάω με το θήτα. Αλλά...
1: Θα παρακαλώ, θα ήθελα να κάνουμε την εκπομπή στα ισπανικά. Κυρίες και κύριοι, επειδή ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Ισπανία, ας μιλήσουμε ισπανικά σήμερα. Ιωάννα μου, είσαι καλά?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Πάρα πολύ καλά. Σήμερα αισθάνομαι υπέροχα.
0: Και είστε εδώ στο Happy.
1: Happy 104 και στα ισπανικά.
2: Εδώ, όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
3: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνάω και να κοιμάσαι με το Happy.
2: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
4: Όλα τέλεια, πολύ Happy. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Song στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Έχουμε και την πρεμιέρα μας απόψε, τη θεατρική πρεμιέρα στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Βρετάνια. Η ιδέα της χρονιάς έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Φοβερή παράσταση. Θα ρίξουμε πάρα πολύ γέλιο. Έχει και πολλές ανατροπές, φοβερές καταστάσεις. Θέλετε να κερδίσετε και άλλες προσκλήσεις? Έχουν μείνει από ό,τι βλέπω λίγες τελευταίες για εσάς και την παρέα σας. Μπείτε τώρα στο happy104.gr και πολύ απλά συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. 8 το βράδυ σήμερα στο Θέατρο Βρετάνια. Το λέω ακόμα μία φορά, happy104.gr. Συμπληρώνετε μία φόρμα συμμετοχής. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης.
1: Το κουκάκι ακούει Happy.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ happy.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Sandra in the heat of the night στον Happy 104, Happy Morning Show. Κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται και στο heat of the day, γιατί έχουμε φτάσει στα 12 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 9 και γίνεται ένας μικρός χαμός έξω. Ο Κηφισός φυσικά είναι το μεγαλύτερο αγκάθι και σήμερα της πρωινής κίνησης, με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι και η κίνηση στην Κηφισίας και την Κατεχάκη. Προσοχή και στην Αττική Οδό, ειδικά προς αεροδρόμιο, τα είπαμε και λίγο πριν, ξέρετε, κατευθύνεται σε λίγο και ο Μάρκο Ρούμπι, οπότε λοιπόν έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όπως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε και προς το κέντρο. Αν λοιπόν κατεβαίνετε στην Αθήνα, πολύ υπομονή. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, είμαστε στον Happy 104, έρχεται αμέσως τώρα και ο Michael Jackson, Black or White.
1: Happy 104 παίζει τα

0: Βασίλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε Happy γιατί ακούμε Happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

have we got

0: Weather girls, it's raining men. Κοιτάξτε, κορίτσια, το θέμα δεν είναι πόσοι πέφτουν, αλλά το θέμα είναι να πέσει και κανένα τη προκοπή, έτσι. Έλα, γόρια, σα πειράζουμε πολύ, το ξέρετε. Είμαστε εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 9, πάμε και σε προθετικό μήνυμα. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργεια και σε μειωμένου λογαριασμού με την αξιοπιστία τη Ιζωμάτ, επιλέγοντα Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τι ιδιαίτερε ανάγκε του δικού σα κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Χαπή 104.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
2: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
3: Εγώ αποφασίζω.
2: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα.
4: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
10: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. 9 δείχνει το ρολόι μας, πρωί 5ης 8 Οκτωβρίου. Και είναι αυτή η ωραία η ώρα που έχεις κάνει κάποια πράγματα. Έχεις πάρει και μία ανάσα και ξέρεις ότι η Παρασκευή είναι πολύ, πολύ κοντά. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 10. Guest Σωτήρης Καλυβάτσης, θα τον απολαύσετε και αυτή την ώρα. Θα ρίξουμε σε λίγο και μία τελευταία ματιά στον καιρό. Προς το παρόν, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ. Don't Speak και No Doubt αμέσως τώρα.

0: What a feeling εδώ στον Happy 104. Happy morning show. Και τι ωραίο feeling που σου δημιουργεί ο καλός καιρός όταν βγαίνεις έξω και βλέπεις τον ήλιο. Για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Έθριος ο καιρός στην Αθήνα. Δεν βλέπω ούτε βροχές, ούτε κρύα, τίποτα απολύτως. Οπότε λοιπόν, ετοιμαστείτε και σήμερα για μια πολύ ωραία ζεστή ημέρα. Έρχονται τα καλύτερα 80s, 90s. Το επόμενο, παρακαλώ, θέλω να το δυναμώσετε, να το ακούσετε πολύ δυνατά. Pretty Minds και Please Don't Leave Me εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

Τι άλλο να πούμε πραγματικά για το συγκεκριμένο τραγούδι? Είναι σίγουρα στο top 3 των αγαπημένων μας. Στα 13 λεπτά μετά τις 9 εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. Διαβάζω κάτι πολύ ωραίο που είπε η Σάντρα Μπούλοκ, η οποία έκανε μαζί με την Nicole Kidman ένα γρήγορο Q&A στη Vogue και τη ρώτησαν τι ξέρει σήμερα που θα ήθελε να είχε μάθει νωρίτερα. Η απάντησή της, σε ελεύθερη απόδοση, ήταν ουσιαστικά: δεν νοιάζεται κανείς τόσο πολύ για σένα όσο νομίζεις. Και πόσο απελευθερωτικό ήταν αυτό που είπε. Γιατί πολλές φορές φεύγουμε από το σπίτι, φεύγουμε από τη δουλειά, φεύγουμε από ένα ραντεβού και λέμε: τώρα τα είπα σωστά, μήπως έκανα κάποιο λάθος, καθόμουν καλά. Μην τρελαίνεστε, πραγματικά μην τρελαίνεστε, γιατί και ο άλλος μπορεί να σκέφτεται εκείνη την ώρα τι θα φάει σήμερα. Άρα λοιπόν, πολύ καλά τα λέει η Σάντρα Μπούλοκ και θέλω να μάθω και τη γνώμη σας. Στέλνετε μηνύματα στο Viber φυσικά, στο 6979-104-104. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.

0: Footloose είναι από τα αγαπημένα μας. Κάποια στιγμή είχε γίνει και φοβερό trend στο TikTok και όλοι έκαναν τη συγκεκριμένη χορογραφία. Βέβαια, εμένα στο μυαλό μου είναι κολλημένος ο Kevin Bacon που το χόρευε. Δεν ξέρω να το θυμάστε, αλλά ήταν τότε καταπληκτικός. Εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα και στα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber, στην Αγγελική, στο Γιάννη, στη Δέσποινα, στην Ιωάννα, στην Ολυμπία, στη Θεοδώρα που λέει: Παιδιά, μόνο εγώ περιμένω πώς και πώς το Σαββατοκύριακο. Τόσο κουραστική εβδομάδα. Όχι, Θεοδώρα μου, νομίζω ότι είμαστε όλοι ακριβώς στην ίδια φάση. Να σας πω ότι και ο πιο happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται στο ραδιόφωνο. Δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Τι σε κάνει happy, ζήτησε το τώρα και κέρδισε το, στέλνοντας φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104, όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα, γιατί οι ζέστες θα φύγουν και θα έρθουν τα κρύα. Οπότε λοιπόν θα θέλουμε θέρμανση στο full και οι λογαριασμοί θα είναι στο κόκκινο. Κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν κρατιέται η ζέστη. Εκτός και αν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα, γιατί αυτό θέλουμε όλοι. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Happy

0: Top 104 και Happy Morning Show. Είμαστε στην Πέμπτη.
1: Τι γίνεται, συνεχίζουμε να είμαστε στην Πέμπτη.
0: Βέβαια.
1: Αυτή η Πέμπτη. Εντάξει, τσουλάκι η Πέμπτη και τίποτα, ε. Όταν θυμάσαι την Τρίτη που σου έλεγα, να η Παρασκευή έφτασε.
0: Χαμπάρι δεν πήραμε, Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Άλλες φορές όταν ήμασταν σε μικρότερη ηλικία, λέγαμε άντε να έρθει το Σαββατοκύριακο να βγούμε, να διασκεδάσουμε, να κάνουμε.
1: Ναι, τώρα.
0: Πλέον μαζεύεσαι λίγο.
1: Να βγούμε, να ξεκουραστούμε, να ξαπλώσουμε, να γεμίσουμε την πανιέρα.
0: Λοιπόν, έχω νέα έρευνα που έγινε και μάλιστα έγινε σε πάρα πολύ κόσμο, 5.000 άτομα.
1: Πού, στην Ελλάδα,
0: όχι, στο εξωτερικό φυσικά. Και λέει πότε καταλαβαίνεις ότι έχεις μεγαλώσει.
1: Πότε?
0: Λοιπόν, τέσσερα είναι τα σημεία. Λοιπόν, όταν χαίρεσαι που ακυρώνεται μία έξοδος. Παιδιά, συγγνώμη, το έχω πάθει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρχές εβδομάδας λέω, ναι, εννοείται, λέω, θα έρθουμε την Παρασκευή. Με όλη την όρεξη. Έρχεται την Παρασκευή το πρωί και λες, γιατί το έκανα αυτό.
1: Ναι, ας χτυπήσεις το τηλέφωνο μου, πούνε ότι κάτι έγινε για αυτό. Να γλιτώσω. Και τι να τους πω και πώς θα γίνει σε αυτό. Θα συμφωνήσω.
0: Βέβαια, επίσης το δεύτερο. Όταν ενθουσιάζεσαι βλέποντας παλιότερα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ναι. Καλά, αυτό τώρα έχει μέσα ένα. Έτσι, μια νοσταλγία, ένα. Το αυτό, άμα έχει περάσει
0: τώρα,
1: καλά.
0: Άμα χαίρεσαι που βλέπει τάπερ, εκεί καταλαβαίνει ότι.
1: Καλά, τάπερ δουλεύουν ακόμα τα τάπερ. Άμα ενθουσιάζει που βλέπει τηλέφωνο με καλώδιο, ας πούμε, αυτό μπορεί και να το κοιτάξει.
0: Πάρε το μηδέν, εκεί έχει τελειώσει νομίζω.
1: Φαντάζει, τα παιδιά ξέρει τώρα, δεν καταλαβαίνουν.
0: Τίποτα καλέ.
1: Σου λέει, καλά, και πώ συναντιόσασταν, πώ επικοινωνούσατε με το τηλέφωνο. Μα ποιο τηλέφωνο, αφού δεν το έχεις μαζί σου.
0: Που έβαζε τα δαχτυλάκια μέσα και το. Καλά, εγώ αυτό το πέτυχα μηνών. Μηνών το πέτυχα. Εγώ αυτό δεν. Ούτε καν το θυμάμαι.
1: Τώρα πια.
0: Τώρα δεν το καθόλου.
1: Να, αυτό είναι δείγμα ότι μεγαλώσαμε. Ότι δεν τα θυμόμαστε αυτά που ζούσαμε.
0: Επίσης και ένα τελευταίο να πω ότι όταν βλέπεις προσφορά στο σούπερ μάρκετ και νιώθεις ότι έχεις κερδίσει κάτι.
1: Αυτό γιατί να καταλάβεις.
0: Είναι λύσιμη ότι μάλλον έχεις μεγαλώσει. Καλό και γιατί.
1: Και άλλο ένα.
0: Προσφορά είναι. Το επόμενο είναι, λέει, όταν σου προτείνουν να κάνεις κάτι και το πρώτο πράγμα που ρωτάς είναι, έχει να κάτσουμε εκεί που θα πάμε. Εννοείται, παιδιά.
1: Okay.
0: Εννοείται. Τα έχουμε κάνει όλα. Μεγάλοι δεν είμαστε όμως.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Γιατί.
0: Παρακαλώ.
1: Το πόσο μεγάλος είσαι έχει να κάνει με το πόσο αισθάνεσαι.
0: Βέβαια. Μας βράζει το αίμα μας ακόμα.
1: Μα μόνο ο Happy 104 να ακούς, θα βράσεις. Θα γίνεις βραστήρας. Τι θα γίνεις.
2: Καλημέρα Happy Radio, καλημέρα Happy Ακροατές. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο και βάζετε από τις γνωστές μουσικάρες σας και πάω να δώσω λίγο ένταση, μπουκώνω όλα τα ηχεία. Δεν μπορώ να απολαύσω τη μουσική. Οπότε ένα ράδιο, ένα ηχοσύστημα, κάτι τέλος πάντων να μπορώ να απολαύσω τη μουσική σας.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Hey!

0: Είναι η Queen και We Will Rock You στον Hub 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Πέμπτη σήμερα, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Έχουν ξεχωρίσει κάποιες, όπως είναι ας πούμε το Prime Time με τον Robert Pattinson, crime thriller βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η εξέλιξη του Pattinson στη μεγάλη οθόνη. Επίσης έχουμε το The Social Reconning, και αυτό αληθινή ιστορία. Μια νεαρή μηχανικός του Facebook ζητά τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal και καταλήγει σε καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου. Έχουμε όμως και ένα πολύ ωραίο animation για τους μικρούς φίλους στο ξεχασμένο νησί. Να μας σας πω ότι μου αρέσει να τα βλέπω και αυτά. Είναι πολύ τρυφερό και συγκινητικό αν θέλετε να πάτε και σινεμά με τα παιδάκια. Σε λίγο θα βγούμε έξω να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην κίνηση προς το παρόν The Power και Snap εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: στο Λαγονίσι, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104. Μόνο.

0: Rod Stewart στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Διαβάζω ότι ο θρύλος της Rock ανακοίνωσε ότι το 2027 θα πραγματοποιήσει την τελευταία του μεγάλη περιοδία με τίτλο The Final Encore, βάζοντας τέλος σε μια διαδρομή που ξεκίνησε από όταν ήταν ακόμη έφηβος. Τώρα είναι ο Rod Stewart 80 ετών. Εντάξει, λογικό είναι. Πραγματικά όμως είναι εκπληκτικός. Θα βγούμε και στους δρόμους της πόλης, γιατί μας βλέπω με αυτή την κίνηση να βγάζουμε και εμείς άσπρα μαλλιά, όπως έχει ο Rod Stewart. Στο Κηφισό, από ό,τι βλέπω, έχουμε σοβαρά θέματα αυτή τη στιγμή, ειδικά στο ρεύμα προς Πειραιά, μετά από ένα τροχαίο κιόλας που σημειώθηκε στη Δυραχείου, με την ουρά να φτάνει από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη είναι και η κίνηση στην Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στην Αττική Οδό τώρα προς αεροδρόμιο, υπολογίστε 20 με 25 λεπτά καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση μέχρι Πεντέλης, αλλά και στο κέντρο πολλά θεματάκια. Έχουμε ακόμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της αναχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο. Αν είσαστε ήδη στους δρόμους, ψυχραιμία, μη μου αγχώνεστε, είμαστε εμείς εδώ με τα καλύτερα 80s, 90s που παίζουν δυνατά πάντα στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Εντάξει, το καλύτερο φινάλε για σήμερα πάντα με Michael Jackson και Billie Jean εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 10. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Αυτό ήταν για σήμερα, τα μαζεύω και εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας από τις 6 μέχρι τώρα. 4 ολόκληρες ώρες όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης, να μου προσέχετε πάρα πολύ και τα λέμε αύριο Παρασκευή στις 6 το πρωί. Πολλά φιλάκια, bye!
1: 104.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Το Λαύριο ακούει χάπι.
1: Σε ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά χάπι. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.

0: Energy.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
3: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
1: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
2: Εγώ αποφασίζω.
1: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
3: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
7: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
8: Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.
5: Happy 104.

Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το Μοσχάτο ακούει Χάπι.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Yeah, yeah. Non-stop Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Να σου πω τώρα κάτι. Τώρα που πέφτει λίγο η θερμοκρασία, εμένα δεν με χαλάει. Γιατί ρε φίλε, τώρα είναι η εποχή της ταβέρνας. Δηλαδή σιγά σιγά μπαίνουμε λίγο σε ταβέρνα. Μέσα θέλουμε λίγο ζέστη. Αλλά λίγη προσοχή ρε παιδιά. Εμείς τώρα που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι, δεν έχουμε το ίδιο στομάχι. Ό,τι τρως τώρα σε τιμωρεί. Είχα πάει προχτές σε μια ταβέρνα. Έφαγα. Τη νύχτα έβλεπα στον ύπνο μου τον Γκοτς Γιοβάνοβιτς με σώμα κροκόδιλου να μου λέει: Μην υποτιμάτε τη ομάδα μου, θα σε τρέξω και θα σου φάω το πλάτι. Καταλαβαίνεις. Και έτρεχα και μετά είδα τη μάνα μου να έχει φτιάξει μουσακά και ο πατέρας μου έλεγε να κατεβάσουμε αυτά τα ξύλα κάτω στο χωράφι. Και μετά είδα μια μπάλα που πήγα να την κλωτσίσω και έγινε μπάλα του ράγκμπι. Γενικά τα όνειρά μου είναι έτσι μετά την ταβέρνα. Δεν ξέρω εσείς. Ευτυχώς έχω χάπη 104 και ξεφεύγω από τα χαζά μου όνειρα. Ακούω ωραίες μουσικές.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί. Και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με χάπι, χάπι διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Can't touch this. Can't touch this.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.

0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
4: Στέλιο.
6: Ναι.
4: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. We'll give it a shot. Non-stop. Happy 104.

0: το Μαρούσι, ακούει Χάπι.
1: Ακούμε Χάπι 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Εγώ πάντως τέτοια εποχή, φίλε μου Δημήτρη, δεν έκανα καλή κατανομή με τις απουσίες. Δηλαδή τι έκανα, είχα ήδη τέτοια εποχή 40. Δηλαδή το έπαιρνα μονοκοπανιά από το καλοκαίρι και είχα 40 απουσίες. Γι' αυτό μετά ήμουν ο καλύτερος μαθητής. Μετά, επειδή φοβόμουν να μην μείνω από απουσίες, ήμουνα σαν την ομάδα που δεν θέλει να χάσει την κατηγορία. Δεν έχανα φάση, δεν έχανα ώρα. Έλεγαν θα κάνουμε κατάληψη. Εγώ έλεγα όχι, πρέπει να παραμείνουμε όπως είμαστε. Είναι απαράδεκτο να χάνουμε εκπαίδευση. Να κάνετε καλή κατανομή. Τώρα η πιτσιρικάς, νοοτροπία, type shit που ακούτε με τους γονείς σας τώρα, χάπι 104 στο αυτοκίνητο, είναι ντροπή να μένεις από απουσίες. Γιωργάκη, είναι ντροπή. Κράτα απουσίες όταν ανοίξει ο καιρός. Μην κάνεις σαν τον Μπαρμπατσούβι που Δεκέμβρη μήνα ήμουνα σαν το μύθο του Εσώπου με το τζιτζίκι και το μυρμίγκι. Έπρεπε να δουλεύω μετά διπλοβάρδιες για να μην μείνω. Ευτυχώς έχω χάπι 104 και θυμάμαι τα παλιά φοβερές μουσικές, ρε φίλε.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
0: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
0: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
6: Να δω

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
7: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί. Και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Η Νέα Ιωνία. Ακούει Χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σε αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Φάληρο, ακούει Happy.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά happy είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
0: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μία καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
11: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μία δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
12: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σ' ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σ' ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Παιανία, ακούει Happy.
1: Με το Happy Radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
0: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
4: Εγώ αποφασίζω.
0: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Θα γινόμουν πάρα πολύ happy εάν κέρδιζα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα λόγω κατοικιδίων, να την κάνω δώρο στη γυναίκα μου, να μπεδεύεται τόσο πολύ. Μια που αγαπάμε τα ζώα, αλλά αγαπάμε τη γυναίκα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

0: Το Παγκράτη ακούει happy.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ happy. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω το κορίτσια μου σχολείο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Είναι ο Happy 104, είμαι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και απευθύνομαι σε σένα, φίλε μου. Σε σένα που στο ποτάμι του Κηφισού τώρα αυτή τη στιγμή απορείς που είναι εκείνη η ρόδα από το, ξέρεις, από το village εκεί πέρα όπου την έχουν πάρει γιατί άλλαξε χέρια και εσύ νόμιζες ότι μοιάζει λίγο με το London's Eye του Λονδίνου. Μόνο από εκεί έβλεπες τη λαχανογορά κάτω του Ρέντι. Μην φοβάσαι σε εκείνο το σημείο. Έχει πλευρικό άνεμο το αυτοκίνητο. Θα στον πω εγώ τον Κηφισό απ' έξω. Τον έχω περάσει 5 εκατομμύρια φορές. Φυσάει εκεί γιατί είσαι περιψωμένος. Δεν χρειάζεται το αμάξι σου ευθυγράμμιση και σδιγοστάθμιση. Ούτε σεισμό έκανε. Έτσι κάνει εκεί για όλα τα αυτοκίνητα. Και χάνεται και το σήμα λόγω φορτηγών στη λαχαναγορά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά μην έχεις φόβο. Θα φτάσεις στη δουλειά σου. Μπορεί να φτάσεις λίγο πιο μετά. Αλλά έχεις φοβερή παρέα με Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.

0: Και τώρα το contouring.
1: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
8: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
9: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
8: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
10: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
11: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
8: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: παλαιό ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Είναι ο Happy 104, είμαστε οδηγοί. Δεν είμαστε ούτε παραγωγοί, ούτε κομικοί, ούτε CEOs, ούτε υπάλληλοι. Είμαστε οδηγοί, είμαστε όλοι στον δρόμο. Είμαστε όλοι οδηγοί, αν το σκεφτείς, είμαστε όλοι οδηγοί κατά κάποιο τρόπο. Αν βάλεις τα χιλιόμετρα που έχουμε κάνει, είμαστε όλοι οδηγοί. Και τι είδα δίπλα μου? Έναν οδηγό ταξί που χτες κάπνιζε κανονικά. Δηλαδή δεν είχε το ατμιστικό γεύση πρασόγαλο κανέλα που έχουν μερικοί και μυρίζουν με σαν πολίτικη κουζίνα με το χωραφά. Δηλαδή κάπνιζε κανονικά με κίτρινα δάχτυλα και λέω, και πολύ νόημα ρε παιδάκι μου, τι θα γίνει? Νόμιζα ότι ήμουν να ταξίζει στο χωροχρόνο, ότι είχα εκείνη τη μηχανή του Michael J. Fox που ταξίδευε πίσω. Τι ωραίος, νόμιζα θα το κάνω ρεπορτάζ. Εσείς φοράτε ζώνη? Μέσα στην πόλη απαγορεύεται να φοράς ζώνη, όταν βγαίνουμε έξω τη φοράμε τη ζώνη. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
8: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
16: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Beauty Festival. 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
2: Μου μορφαίνετε την ημέρα μου με όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν θα ήθελα να ζητήσω κάτι, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αν γίνεται. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Χάπι.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Μιαου.
1: Το παλαιό φάληρο. Ακούει χάπι.
2: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
1: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
1: Χάπι 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
0: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια κέρδισες?
11: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
10: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Τα Πατήσια ακούνε happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Στο Πόρτο Ράφτη, ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104. Μόνο

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
8: ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Γεια σας. Σας ακούω κάθε μέρα. Το πρωί που πάω στη δουλειά. Το μεσημέρι που πάω στη δεύτερη δουλειά. Και το βράδυ που πάω σπίτι. Και αυτό που θα με έκανε τρελά happy θα ήταν μια κουραγιά στο Αιγαίο με τον αδερφό μου.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Πεντέλη, ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο Πειραιάς ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βάρβαρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
15: Αχ, δεν το πιστεύω.
0: Πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
15: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το Περιστέρι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Πετρούπολη, ακούει Χάπι.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Ροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Χάπι θα με έκανε να κερδίζα 2 εισιτήρια για τη Ρώμη, για να έκανε πρόταση γάμου στην μέλουσα γυναίκα μου. Σας ευχαριστώ πολύ, να περνάτε όμορφα και πάντα χαρούμενοι να μας κάνετε και να είστε πάντα χαρούμενοι κι εσείς.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Τα Πετράλωνα ακούνε Happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

have we got news.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Right. Non-stop. Happy 104.

0: Το Σούνιο ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από που ακούγεται ήχος, ακούμε μόνο Happy γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 94. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
1: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
2: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Σαλαμίνα ακούει Happy.
1: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου, μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Ραφίνα ακούει Happy.
1: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: Happy 104.
1: Το Happy για να φύγει η ανία είναι να ακούς Happy με μανία. Είμαι η Σοφία και θα με έκανε πολύ Happy ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το εγάλεο ακούει Happy.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: μέρα.
1: Σας ακούμε όλη μέρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Χάπι θα με έκανε μια καινούργια τηλεόραση να βλέπω την Ιούλες με τα κοριτσάκια μου. Φιλιά πολλά.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Happy Αργυρούπολη, ακούει Happy.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

104. Can't touch this. Can't touch this.

0: οι αμπελόκηποι ακούνε Happy.
1: Γεια σου Happy με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
0: Στέλιο.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Yeah, yeah. Non-stop Happy 104.

0: Τα Βρυλίσια ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop Happy 104.

Χάρτη 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: η Ελευσίνα ακούει Happy.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy.

0: 104. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Καλημέρα, με πολύ χαπή διάθεση. Θέλω να σας ζητήσω ένα home cinema για να γίνονται οι βραδιές σινεμά με τους γιους μου ακόμα πιο μαγευτικές και πιο happy, χάρη σε εσάς.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.